σπουργητός. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Μαμάτιλος σπουργητός.

0: σπουργητός. Σόντα εστήριο. Σόντα εστήριο. Σόντα εστήριο.
1: Μαμάτιλος σπουργητός. La música pa'l barrio.